0: Let's go.
1: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
2: Couples in bed, Xtelmix, ο σλούσας που ανακοτέρα τσόλες με ο Team Hawks, GMS, TDT, Xtelmix, είσαι μου σύγκλον, DJ Max, let's go back, ο Club Mix, ζαρσάμε τη 1387 επεισόδου σερία εμίσια, welcome to the club, όντως, добро дошли в клуб. Била епизода, у кое сме чули новия House Club, House Big Room House издания, епизода, кое от сутра можете послушати на Mixcloud и остали релевантни подкаст сервисима. С новым епизодом чуемо се на другом програму за 7 дана. Я сам DJ Max, лје поздрави, до слушания.
0: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.